0: Nova FM.
1: Welcome to the fantastic plastic world.
2: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
3: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.

0: Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής η Νεοπλάσης.
1: Yeah.

0: Nova FM.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
1: Έχω εκστασιαστεί.
2: Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε,
2: έτσι λένε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
3: Βραδινός Γκαϊφές. Δευτέρα βράδυ, 9 με 10. Με τον Κώστα Ματζήρη. Στο Nova FM.

0: Nova FM. Η ώρα είναι 6.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Πουλούρι!
2: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
0: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
4: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
0: Αρτοποιεί ο Τζούρικας.

0: Nova FM.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Η Vienna Scientist εδρεύει στην Αυστρία και φιλοξενεί στις συλλογές της καλλιτέχνες που ξεκινούν μεν από διαφορετικές αφετηρίες, καταλήγουν όμως σε ένα κοινό τέρμα που για όλους εμάς μεταφράζεται σε ατέλειωτες ώρες μουσικής απόλαυσης. Από την τελευταία επαιτειακή συλλογή απολαμβάνουμε τους Καρουάν στο Reflections of a Poem.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.

0: ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρά για το κουλούρι.
1: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
2: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: Nova FM.
1: Говорит и показывает Москва.
2: And now for something completely different. Μουσικές διαδρομές στο παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Κάθε Δευτέρα στις 10 με τον Γιώργο Ζούκα στο Nova FM.

0: FM.
1: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
0: More Nova FM. Nova FM. Nothing like it.
2: Not even remotely like this.
0: Nova Music.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
4: Madonna's Hits.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

0: ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: We're going to now pause for a commercial break.
4: Πετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
5: Πουλούρι! Πουλούρι!
4: Πουλούρι! Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
6: Όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
7: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
6: Αρτοποιείο Τζούρικας.

0: Ειδικό σώμα έρευνας και διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
1: Μίκι Μάους, ποντικάκι, Αντς, μυρμηγκάκια, Σρέκ, τερατάκια, ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ, μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλεια.

0: 2-10-35-437.
1: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήν Κογιουμτζού στο Nova FM. Nova. Nova FM.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
4: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
3: Χαλαρά και ήρεμα εμείς, έτσι, ζεν που λέει. Εδώ στο στούντιο μπήκαμε. Καλώς ορίσατε.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
3: Πέμπτη σήμερα, 8 του μήνα, 8 του Οκτώβρη. Έβιβαλη, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, έτσι και σήμερα εδώ μαζί. Πέμπτη, εγώ με την Πέμπτη νιώθω μια έτσι ωραία κατάσταση, σιγά σιγά. Γιατί η Πέμπτη μας οδηγεί στο Σαββατοκύριακο. Έτσι, αλλά δεν έχω νιώσει αυτό το Σαββατοκύριακο, ρε παιδί μου, το παλιό. Δεν το έχω νιώσει. Βγαίνεις έξω και είναι κλειστά νωρίτερα. Κλείνουνε νωρίς. Και δεν ξέρω αν φταίει αυτή η κάρτα του ΙΚΑ του παλιού. Ναι. Που πρέπει να χτυπάς κάρτα, γιατί έτσι λένε κάποιοι επαγγελματίες της εστίασης, ότι λόγω αυτού κλείνουνε πιο νωρίς. Έτσι. Αυτό δεν συμφέρει, οπότε μας έχουν χώσει μέσα. Θέλεις να βγεις έξω 12 ώρα το βράδυ και δεν μπορείς.
2: Πού το πας?
3: Τελείως, πας για ύπνο. Περπατάς σαν την άδικη κατάρα. Δεν ξέρω κι εγώ τι κάνεις.
2: Άδικη κατάρα κι εσύ.
3: Ακόμα και Σαββατοκύριακο να πας, κλείνουνε νωρίς πλέον. Λίγα μαγαζιά είναι αυτά που μένουν ανοιχτά.
2: Να σου πω να πούμε σήμερα και ένα χρόνια πολλά. Στην Πελαγία και στον Πελάγιο.
3: Οκ. Χρόνια πολλά, Πελαγία. Πελαγία. Πελαγία. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Nova FM.
1: Και ξεκινάω με ισχυρά χτυπήματα στην Εύη.
2: Γιατί
1: με
2: τώρα
1: θεματολογία. Γιατί ξέρεις, έχεις μια ιδιαίτερη έτσι αδυναμία στη τέτοια νέα.

0: Είναι δίπλα του, δίπλα τους, όταν πάνε κάπου. Δεν είναι απαραίτητο να πάνε σε δουλειές, αλλά όπως και να έχει, αυτός δεν κάνει τίποτα ποτέ. Είναι έτσι κι αλλιώς το συμβόλαιο αυτό. Έτσι, μπορεί να ακούει ιστορίες την ώρα που οδηγεί ο αυτός που τον έχει καλέσει. Μπορεί να περπατάνε μαζί, ξέρω κι εγώ. Έτσι, αλλά δεν κάνει κάτι άλλο. Δεν είναι δηλαδή ότι θα του βάλουν να κάνει κάποια δουλειά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολλούς πελάτες. Χρεώνει έτσι τις 2-3 ώρες από 60 ως 185 ευρώ. Και τα τελευταία χρόνια ένας μέσος όρος είναι 1000 συνοδείες το έτος, όπου του δίνουν 80.000 το χρόνο.
1: Okay.
0: Έχει και μια πλατφόρμα. Έτσι, όπου πάει ο άλλος και το κλείνει ηλεκτρονικά. Αυτό λογικό είναι. Έτσι γίνονται δουλειές τώρα. Υπάρχει ένας πελάτης που τον έχει προσλάβει 270 φορές.
1: 270?
0: Mm-hmm. Πώς σου φαίνεται?
1: Τι να σου πω κι εγώ.
0: Υπάρχουν διάφορες δουλειές. Το ζήτημα είναι να υπάρχει και κοινό. Να υπάρχει δηλαδή ο πελάτης που λέμε. Έτσι, αυτά μπορούν να λειτουργήσουν περισσότερο στις μεγάλες πόλεις. Δηλαδή δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε μια πόλη 50 ή 100 χιλιάδων. Σίγουρα όμως Αθήνα και Θεσσαλονίκη ίσως θα μπορούσε να λειτουργήσει κάτι τέτοιο. Άλλωστε δεν χρειάζεσαι 8 χιλιάρια για να ζήσεις, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα, και με 40 καλά είναι. Όχι.
1: Δεν ξέρω πια.
0: Τι δεν ξέρεις?
1: Δεν ξέρω πια πόσα είναι καλά.
0: Είναι πανεύκολο αυτό. Πηγαίνεις μια βολτίτσα, ξέρω κι εγώ, 9 με 10 το βράδυ, με έναν να του παίρνεις 185 ευρώ. Εντάξει, καλά είναι. 5 τέτοια την εβδομάδα, είσαι μια χαρά. Έχεις και ελεύθερο ωράριο μετά, δεν έχεις οκτάρο.
1: Ωραία πράγματα αυτά.
0: Έτσι είναι το ελεύθερο επάγγελμα, τα έχει αυτά, να ξέρεις.
1: Έχει δεν κι έχει άλλα μόνο, όμως.
0: Δεν
1: το
0: έχει
1: να
0: τα
1: μην
0: δύσκολα.
1: Πάει καλά η δουλειά.
0: Ναι, έτσι, αυτό είναι. Αλλά όταν πάει καλά η δουλειά, πηγαίνει.
1: Για πάρτι σου.
0: Υπέρ καλά.

0: Πρώτο διάλειμμα για σήμερα έρχεται.
1: Έρχεται
0: δυναμικά, γιατί αμέσως μετά τις διαφημίσεις έρχονται και έρχεται το σαν σήμερα. Στην
1: και
0: επιστροφή.
1: Όχι μόνο.
0: Λοιπόν, επιβαλεί Κοσμάς και Τραμάδος εδώ, πεμπτιάτικο. Έρχεται το πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα, μη φύγει κανείς.

0: Νόβα FM. Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί εδώ στο Νόβα στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Μπλούς του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10 στον Νόβα FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.
2: Rocking seriously.
3: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο στον Νόβα FM.

0: Super Nova Rocks.
1: Έχω
2: και βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
1: Έχω.
2: Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
2: Ήρεμα και ωραία, επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο Πέμπτης. Είναι 8 του Οκτώβρη. Προχωράμε μέσα στον Οκτώβριο, κυρίες και κύριοι, χωρίς να το καταλάβουμε.
1: Βεβαίως.
2: Έτσι.
1: Γοργά.
2: Πότε καλοκαίρι. Α, θα λέμε Χριστούγεννα σε λίγο. Θα μιλάμε για τα Χριστούγεννα, βέβαια. Είναι μακρινά τα Χριστούγεννα ακόμα. Αλλά έχουμε συνηθίσει να μιλάμε 2 μήνες πριν για τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το Σεν σήμερα. Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ.
1: Βεβαίως, σαν σήμερα λοιπόν, 8 Οκτωβρίου, το 1827 ο τριεθνής στόλος υπό τους ναυάρχους Ερίκο Δεριγνή, Εδουάρδο Κόδρικτον και Λογκίνο Χέιδεν κατατροπώνει τον Τούρκο-Αιγυπτιακό του Ιμπραήμ έξω από τον Ναυαρίνο, ανοίγοντας το δρόμο για την ελληνική ανεξαρτησία. Είναι η λεγόμενη ναυμαχία του Ναυαρίνου. 1838 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του Παρενέσης προς τη νέα γενιά. 1973 ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος σε μια προσπάθεια φιλελευθερωποίησης του καθεστώτους του διορίζει πρωθυπουργό τον Σπύρο Μαρκεζίνη. Η κυβέρνησή του θα καταρρεύσει στις 25 Νοεμβρίου, 8 ημέρες μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. 1980 ο Bob Marley καταραίει στη σκηνή και μεταφέρεται σε νοσοκομείο όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη ρέγγε μουσική σε όλο τον κόσμο πεθαίνει 7 μήνες αργότερα. 1998 τον Νόμπελ Λόγο Τεχνίας απονέμεται για πρώτη φορά σε Πορτογάλο τον Ζωζέ Σαραμάγκου. Αυτά λοιπόν από το Σαν σήμερα για σήμερα 8 Οκτωβρίου.

0: Λοιπόν, από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω πραγματικά με όλα αυτά που διαβάζω. Άκου τώρα τι συνέβη. Συνελήφθη ένας τύπος στο ποτσάλο της Σικελίας, είναι ένα λιμάνι, όπου τι είχε μέσα στο αμάξι του. 300 χελώνες και 77 παπαγάλους.
1: Ωραία.
0: Παρανόμως φυσικά, όπως καταλαβαίνεις.
1: Για πούλημα εννοείς.
0: Ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Όπως διαπιστώσανε οι κτηνίατροι που έσπευσαν στο σημείο που τους κάλεσε, δηλαδή η αστυνομία, τα εξωτικά ζώα δεν ήταν σε κατάλληλους χώρους, η θερμοκρασία ήταν οριακά επικίνδυνη για αρκετά από αυτά. Σύμφωνα λοιπόν με όσα διαπίστωσαν, πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες κατασχέσεις ειδών που προστατεύονται από μία αντίστοιχη σύμβαση που υπάρχει της Διεύθυνσης της Οικονομικής Αστυνομίας. Όχι, συγγνώμη, τη σύμβαση της Ουάσιγκτον και τη διαπίστωσε η Διεύθυνση της Οικονομικής Αστυνομίας της περιοχής. Εντάξει, οι χελωνίτσες ήταν μικρές, δεν φανταστείς, ας πούμε, χελώνες.
1: Θα μεγαλώσουν, όμως.
0: Κούτσικα πραγματάκια.
1: Σε 300 χρόνια θα έχουν μεγαλώσει όμως.
0: Όλα τα ζώα κατασχέθηκαν και παραδόθηκαν σε εκτροφέα, ο οποίος θα φροντίσει για την υγεία.
1: Εντάξει, εκτροφές θα τα κάνει. Θα τα έχει εκεί. Να τα προσέχει. Δεν θα τα δώσει κι αυτός. Τι να πω.

0: πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, Πέμπτη. Έτσι προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά. Οι μέρες καλές φαίνονται. Τώρα βέβαια ότι λέει θα αλλάξει ο καιρός από αύριο, από μεθαύριο. Πάλι ήταν ένα μικρό καλοκαιράκι. Πάντως φθινόπωρο έχουμε δει. Να το πούμε και αυτό, να το καταγράψουμε, γιατί όσοι γκρινιάζουν για τον καιρό, είναι κανονικό φθινόπωρο φέτος, θα έλεγα.
1: Δεν ξέρω πλέον, δεν ξέρω τίποτα.
0: Δεν ξέρεις αν είναι φθινόπωρο.
1: Όχι. Θέλω να... Τι να σου πω, να πάρω ένα αεροπλάνο και να πάω κάπου. Κάπου που δεν θα πιάνει το κινητό μου.
0: Κυψέλη, στην Αθήνα να μπορείς να πας. Μπορείς να πας στην Κυψέλη, στην Αθήνα.
1: Εξακριβωμένο.
0: Καταλαβες, άμα πας στο αεροπλάνο και θα πας στην Κυψέλη, στην Αθήνα, μια χαρά. Δεν θα είναι ωραία?
1: Μαγικά.
0: Έμα. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok. Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες και Κοσμάς Καταρμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μιλάμε.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά, διεξοδικά.
0: Και τώρα και μετά την εκπομπή, βέβαια, έτσι. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 9.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
4: Πουλούρι!
3: Γιατί κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
1: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
5: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιεί ο Τζούρικας.

0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή. Εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ.
4: Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τη 1 μετά το μεσημέρι.
3: Τηλέφωνο
5: 24-230-653-53
3: enplopilion.gr.
6: Στου παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία ημικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
8: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
9: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
8: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
9: Nova FM 106.
8: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
9: Τμήμα προβολής
8: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
10: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση. More Nova FM.
11: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
12: Nova. Yeah. Nova
13: FM. Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210-45437.
14: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
15: Βάλει εδώ, κοσμάς και δραμάδος εδώ.
14: Έχω.
15: Μετά θα πάνε
14: εξτασιαστεί.
15: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
14: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
15: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
14: Εξαιρετικό.
15: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
14: Τι λέρεθι.
15: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
15: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα εδώ στη μουσική, εδώ στο στούντιο. Κοσμάς Κατραμάδος επιβάλλει εδώ μαζί σας και σήμερα.
14: Παρεούλα.
15: Βεβαίως. Λοιπόν, όταν ξεκινάει ας πούμε το δημοσίευμα και λέει μια καθηγήτρια στην Αϊόβα, τι σου έρχεται στο μυαλό να πεις?
14: Κοίτα, έτσι, επειδή είναι θέμα που το παρουσιάζεις εσύ, πιθανότατα μιλάει για παράβαση καθήκοντος και σεξουαλική παρενόχληση.
15: Αυτή τη φορά έχουμε άλλα

0: δολαρίων, παρακαλώ. Ήθελε να πάει έτσι στο Εκουαδόρ, το οποίο έλεγε ότι θέλει να πάει με τον άντρα στο Εκουαδόρ για να βοηθήσει εθελοντικά για λίγες μέρες μια ιατρική ομάδα. Έτσι το είχε ρίξει στους μαθητές και προσπαθούσε να πάρει λεφτά τους μαθητές. Okay. Το ζήτημα είναι ότι αυτό μαθαίθηκε γρήγορα, γιατί το βάλει και στο Facebook, έκανε ανάρτηση άλλη. Όποιος θέλει μπορεί να δώσει λεφτά, δωρεές, γιατί θέλω να πάω στο Εκουαδόρ ταξίδι. Αλλά μέσα στην τάξη οι μαθητές τη μαρτυρήσανε ότι τους είχε ζητήσει λεφτά και μάλιστα σχεδόν πιεστικά, με την ανταλλαγή, με τον όρο της ανταλλαγής καλύτερων βαθμών. Η τύπισσα πρόλαβε και πήρε 6 δωρεές από 5 έως 50 δολάρια. Έτσι.
1: Αλλά
0: όπως σου είπα, επειδή το έκανε δημόσιο, έτσι την πιάσανε.
2: Εντάξει, εκείνη δεν κρύφτηκε λίγο.
0: Έτσι.
2: Είπε, θέλω να το κάνω.
0: Άμα κρυβότανε, θα τη βρίσκανε λίγο πιο μετά. Αλλά θα τη βρίσκανε. Δηλαδή, άμα πας στο σχολείο, είσαι καθηγήτρια και λες τον άλλον, εγώ το 11 για να στο κάνω 16, πρέπει να μου στείλεις 50 δολάρια για να πάω ταξίδι με τον άνθρωπο. Μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, κάπου θα την πιάνανε, δεν μπορεί. Και χωρίς Facebook. Πώς το βλέπεις? Ωραίο μάθημα.
2: Εξαιρετικό.
0: Αυτό με την καθηγήτρια έγινε και στην Ελλάδα πριν από λίγες μέρες. Καθηγήτρια έκανε σεξ με μαθητή. Να το ψάξουμε, δεν ξέρω.
2: Δεν μπορώ να τα ακούω αυτά, εξοργίζομαι.
0: Εδώ στην Ελλάδα τώρα, γιατί αυτό αρκετά γινόταν μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και εσείς. Δηλαδή εδώ στη χώρα του έρωτα, του Θεού έρωτα, δεν γίνεται. Πότε θα ερωτευτεί μια 29 χρονών καθηγήτρια το μαθητή της 14 στην Ελλάδα? Πότε? Επιτέλους έγινε.

0: Λοιπόν, έχω μπροστά μου έτσι μια επαναστατική επιστημονική εξέλιξη για μια εξέταση η οποία αναφέρει τώρα το δημοσίευμα στην Αυτεμπορική ότι εντοπίζει σε μόλις 2 ώρες όγκου στον εγκέφαλο, ενώ οι σημερινές εξετάσεις απαιτούν 2 μήνες. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, θα μπορούσε, λέει, να εξασφαλίσει έγκαιρη θεραπεία για ασθενείς που δεν έχουν αρκετό χρόνο στη διάθεσή τους. Καταλαβαίνεις τι εννοούμε με το χρόνο. Η εξέταση αναπτύχθηκε από ερευνητικό κέντρο του Πανεπιστημίου του Νότιγχαμ. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί το διαγνωστικό αυτό εργαλείο, το οποίο, λέει, μπορεί να μειώσει το χρόνο αναμονής για τη διάγνωση από έως και 8 εβδομάδες σε μόλις 2 ώρες. Φαντάσου. Η καθηγήτρια και η ιατρική διευθύντρια του συγκεκριμένου κέντρου δήλωσε ότι το ταχύτατο τεστ αποτελεί ένα τεράστιο άλμα προς τα εμπρός για τους ασθενείς, με τη δυνατότητα να μεταμορφώσει πλήρως τον τρόπο με τον οποίο διαγνώσουν τους όγκους του εγκεφάλου. Θα μπορούσε, λοιπόν, να σωθούν πολλές ζωές, περιορίζοντας την περίοδο της αβεβαιότητας. Αυτή η εξέταση, ωστόσο, τι είναι? Είναι ένα τεστ γονιδίων. Αναλύει μέσα σε λίγες ώρες το γενετικό κώδικα ενός δείγματος όγκου. Το συγκεκριμένο εργαλείο θα εφαρμοστεί πρώτα σε 5 εξειδικευμένα κέντρα σε όλη τη Μεγάλη Βρετανία, προτού εφαρμοστεί ευρύτερα. Θετική εξέλιξη, τι λες?
1: Εγώ θυμάμαι τα λόγια ενός γνωστού μας που έχει φύγει από τη ζωή εδώ και λίγο καιρό και είχε 5 χρόνια καρκίνο, ότι όλα αυτά τα δημοσιεύματα, λίγο πολύ, είναι δημοσιεύματα περισσότερο για να τραβήξουν κόσμο παρά έχει κάποια εξέλιξη το πράγμα φοβερή. Σε αυτά τα 5 χρόνια δεν άλλαξε τίποτα ουσιαστικό να σωθεί κόσμος. Ο κόσμος φεύγει από καρκίνο όπως έφευγε και πριν από 5 χρόνια, δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικό, παρόλο που έρχεται το 2027, έτσι που μας λέγανε ότι με μία ένεση θα μπορούσαμε να διατηρήσουμε την κατάστασή μας και να μην φύγουμε από τη ζωή. Δυστυχώς, περισσότερο είναι να μπεις μέσα και να το διαβάσεις παρά η ουσία, γιατί πότε θα το δεις αυτό να φτάνει για μας? Πόσα πράγματα έχουμε διαβάσει τα 5 τελευταία χρόνια ότι έχουν προχωρήσει και δεν έχει γίνει τίποτα, δεν έχει φτάσει μας κάτι, ούτε καν να πεις ότι να, εκεί στη Γαλλία, στο Λονδίνο, οπουδήποτε γίνεται αυτό και σώζεται κόσμος. Ούτε αυτό καν. Δεν πιστεύω τίποτα μέχρι να τα δω. Εγώ θα πω έτσι, εις μνήμη ανθρώπων που φύγαν τη ζωή από καρκίνο και δεν τους έσωσε κανείς τελικά.
0: Το εξοργιστικό είναι όταν αναγνωρίζεις ότι σε ορισμένες χώρες, σε ορισμένα κέντρα υπάρχουν όντως κάποιες θεραπείες σωτήριες, οι οποίες όμως δεν είναι διαθέσιμες στο ευρύτερο κοινό. Αυτό το έχουμε ακούσει από αρκετή κόσμο.
1: Εγώ ήξερα ότι είχε λάβει ο συγκεκριμένος που έφυγε από τη ζωή, είχε λάβει διάγνωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από έτσι εξειδικευμένο κέντρο, και τώρα δεν πεθαίνεις κατά 99%, είσαι ok, ακόμα και με το σκότι. Okay. Αυτό πριν 4 χρόνια. Supernova Rock.

0: Τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, προς τα εκεί πηγαίνουμε. Έτσι, προς τις διαφημίσεις δηλαδή, προς τα εκεί πηγαίνουμε. Και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Πέμπτης, κυρίες και κύριοι.
1: Θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα μας στείλετε τα μηνύματά σας και όσα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.
0: Εβιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Frictoria.com Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: Frictoria.com Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Frictoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com.
3: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
4: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
6: Mickey Mouse. Ποντικάκι. Αντς, μυρμηγκάκια, σρεκ, τερατάκια, ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ, μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ, υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ, Κροκίου 44 στο Βόλο, τηλέφωνο 2421-03548. Εντόμ, στην υγιεινή η μόνη επιλογή.
7: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
8: More Nova FM.
9: Terra Incognita. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρονικά. Στο Nova FM 106.

0: nothing like it. Nova Music.
1: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
1: Έχω.
2: Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρετε.
2: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
2: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Εδώ είμαστε. Μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ. Πέμπτη σήμερα, 8 του μήνα.
1: Παρεούλα.
2: Να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, και τα πράγματα είναι δύσκολα. Θα έλεγα στο κομμάτι έτσι το. Να βρεις ένα τέρι, ρε παιδί μου.
1: Καλά, εντάξει, δύσκολα. Ήτανε πάντοτε, δεν ήτανε τώρα.
2: Τώρα είναι ακόμα πιο δύσκολα, γιατί ο κόσμος δεν είναι. Έχει ξεφύγει γενικότερα. Η μισή είναι πιο εγωιστές, η άλλη μισή είναι πιο. Τι να πω τώρα, ξέρω κι εγώ. Αλάνια, στον κόσμο τους. Διάφορα τέτοια. Λοιπόν, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μια 36χρονη, μετά από πάρα πολύ έτσι, ψάξιμο και απελπισία, δηλαδή έψαξε ρε παιδί μου παντού, πήγε. Με παρέες, με φίλους, δεν βρήκε κάτι σοβαρό. Έτσι, είχε χρησιμοποιήσει και εφαρμογές. Δεν βρήκε κάτι σοβαρό. Έτσι, δοκίμασε ρε παιδί μου διάφορους τρόπους η Άρια Πάτερσον, έτσι λεγόταν, από τη Βόρεια Καρολίνα. Και τελικά τι έκανε τώρα, δεν ξέρω παιδιά, λειτουργούν αυτά. Εντάξει, λέει εδώ ότι λειτουργήσε. Έφτιαξε, λέει, μια αίτηση στο Google Forum. Ναι. Αν το ψάξεις θα το βρεις. Έφτιαξε μια αίτηση για... πώς να δούμε τώρα, για γαμπρούς, ρε παιδί μου.
1: Okay.
2: Μια αίτηση. Λοιπόν, και... το βάλε πάνω, κανονικά το ανέβασε και πήρε 240 απαντήσεις. Μένει και λίγες.
1: Καλό είναι αυτό. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
2: Πάντα υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Το ζήτημα τι ενδιαφέρον είναι αυτό. Έβαλε προϋποθέσεις, έβαλε τι ψάχνει, τις έλεγαν συγχαρητήρια, μπράβο, μακάρι να βρεις τον άντρα που ψάχνεις, μπράβο που ξέρεις τι θέλεις. Τώρα αυτό είναι με αστερίσκο. Τέλος πάντων, λοιπόν, 240 γαμπρούς υποψήφιους.
1: Δεν είναι λίγο, αυτό σου λέω.
2: Έτσι. Και λέει, εντάξει, λέει, θα το κάτσω τώρα να το ψάξω αυτό το ζήτημα, γιατί με τις εφαρμογές δεν έγινε και τίποτα.
1: Ναι.
2: Αυτά.
1: Εντάξει, κοίτα, αύριο μεθαύριο θα ρωτάς το AI να σου προτείνει τον ιδανικότερο σύντροφο.
2: Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω, θα πιστεύεις τώρα το AI?
1: Όχι.
2: Και άμα σου προτείνει κανένα AI σύντροφο αντί για κανονικό, τι θα γίνει? Είναι θέμα αυτό.

0: Έτσι, τώρα θα τραγουδήσουμε. Τώρα γιατί να σας πούμε κάτι, γιατί να διαβάσουμε κάτι. Τώρα θα τραγουδήσουμε, κυρίες και κύριοι.
1: Λοιπόν,
0: μισό λεπτό
1: εσύ,
0: να πάω στο μπάνιο, γιατί δεν έχω κάνει γαργάρες με αλατό νερό.
1: Ήξερες εσύ ότι τα μουσεία μπορούν να συνταγογραφηθούν?
0: Πού, εδώ στη χώρα μας?
1: Να πας ρε παιδί μου στο γιατρό σου και να σου πει ότι
0: χρειάζεσαι 5 μουσεία το μήνα.
1: Χρειάζεσαι να πας σε τόσα μουσεία. Ναι. Λοιπόν,
0: τίποτα, θα του έλεγα δεν πας καλά άνθρωπέ μου. Έτσι, άντε γεια. Τσάπα τα λεφτά.
1: Από το 2019 υπάρχει έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που είχε εξετάσει τα διαθέσιμα στοιχεία για τη σχέση που έχει η τέχνη με την υγεία, καταλήγοντας ότι η συμμετοχή στην τέχνη, είτε με μια επίσκεψη σε μια γκαλερί, σε ένα μουσείο, σε ένα τέτοιο χώρο, μπορεί να κινητοποιεί ταυτόχρονα, λέει, τη φαντασία, τις αισθήσεις, τη σκέψη και το συναίσθημα. Και αυτό σου προξενεί ψυχολογικές, κοινωνικές και φυσιολογικές αντιδράσεις. Από το 2006, πολύ νωρίτερα σου λέω, γιατί το 19 βγήκε η απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, από το 2006 το MoMA στη Νέα Υόρκη είχε δημιουργήσει το Meet Me at MoMA, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης είναι, για ανθρώπους με νόσο Αλτσχάιμερ και τους φροντιστές τους, κάνοντας ειδικές διαδραστικές ξεναγήσεις. Θα σε πάω και στο αγαπημένο σου, το Λούβρο. Το 2023.
0: Το Λούβρο είναι το αγαπημένο μου.
1: Μα ναι, αφού πάντα σε αυτό αναφέρεσαι.
0: Όχι, μα έγινε η κλοπή. Αυτό σου λέει, γι' αυτό λέγαμε χθες.
1: Ειρωνικά το είπα το αγαπημένο σου. Το 2023 εγκαινίασε το δωρεάν Louvre Lens Therapy, όπου πάνε άνθρωποι που έχουν θέματα, αντιμετωπίζουν προβλήματα, είτε άνοια, διαφορούν τύπων, δωρεάν επισκέψεις με συνοδούς.
0: Το ερώτημα είναι ένα. Πού θα βρεις το χρόνο να πάρεις αυτά που θα σου γράψουν τα μουσεία? Γιατί θέλει χρόνο το μουσείο. Στο Λούβρο, ας πούμε, θα φας 5 ώρες τουλάχιστον.
1: Εντάξει τώρα, πας σε συγκεκριμένες ενότητες, σε συγκεκριμένες εκθέσεις. Δεν το γυρνάς. Παιδί μου, θα έχεις εσύ πρόβλημα υγείας και θα κάτσεις να περάσεις 10 ώρες μέσα στο Λούβρο?
0: Αμέ, να γίνω καλά, γρήγορα. Θα πάρω πολλά
1: μεγάλες ποσότητες. Όχι, θέλει λίγο και καλό.
0: Αυτό το λίγο και καλό λειτουργεί μερικές φορές, θα έλεγα. Όχι πάντα, αλλά λειτουργεί, ρε παιδί μου. Nova FM.

0: για σήμερα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε από το στούντιο. Έτσι εδώ ήμασταν για τις δύο προηγούμενες ώρες της Πέμπτης. Επιβαλή εδώ στο στούντιο Κοσμάς Κατραμάδος. Κάθε μέρα μαζί δύο ώρες. Έτσι από Δευτέρα ως Παρασκευή. Που σημαίνει ότι και αύριο τελευταία εργάσιμη θα είμαστε εδώ.
1: Αύριο.
0: Θυμηθείτε, αύριο προτείνουμε και μέρη που πάτε διακοπές πλέον τις γιορτές, έτσι.
1: Ναι, γιατί άμα δεν σας προτείνουμε εμείς που σας νοιαζόμαστε και σας σκεφτόμαστε, ποιος θα σας προτείνει.
0: Έτσι. 28 Οκτωβρίου που είναι κοντά και θα έπρεπε να έχεις κλείσει, οπότε σου λέμε τώρα για Χριστούγεννα να αρχίσεις να μαζεύεις χρήμα. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Μπορεί ο καφές.
0: Εννοώ ότι μπορεί. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, αύριο εδώ.
1: Πολλά φιλιά.

0: 10. Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: We're going to now pause for a commercial break.
4: Πετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
5: Πουλούρι! Πουλούρι!
6: Πουλούρι! Πουλούρι!
4: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
7: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή.
8: Αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
7: Αρτοποιεί ο Τζούρικας. Βεζί

0: φεστιβάλ Σινετό Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Σινετό Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
1: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή. Εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ.
2: Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τη 1 μετά το μεσημέρι.
1: Τηλέφωνο
3: 24 230 653 53.
1: Εν πλώ, πίλιον.gr.

0: Ειδικό σώμα έρευνας και διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
1: More Nova FM. Punk Life. Στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80 κυρίως, και στις επόμενες γενιές ως σήμερα, με τον Αλέκο Πάραμαν εις μνήμην Θάνου Τσέλιου, Παρασκευή στις 8 στον Nova FM.
2: Βραδινός Guy Fest, Δευτέρα βράδυ 9 με 10 με τον Κώστα Ματζέρη στον Nova FM.

0: Now for something completely different. Μουσικές διαδρομές στο παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Κάθε Δευτέρα στις 10 με τον Γιώργο Ζούκα στο Nova FM.
1: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήν Κουγιουμτζού στο Nova FM.
2: Nova FM. People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.

0: FM. Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Κακοποίηση ζώου. Κάλεσε αμέσως το 100. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
2: More Nova FM.
3: Supernova. Supernova Rock.
4: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.

0: Nova FM.
1: Η ώρα είναι 11.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
4: Πουλούρι!
5: Πουλούρι!
6: Γιατί, κακά τα ψέματα, αλλά γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
1: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
7: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιεί ο Τζούρικας. Βεζί 100,3.

0: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
1: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
0: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
1: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
0: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
1: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
0: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
1: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
0: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
1: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2421-0-20021.
1: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
0: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι. More Nova FM.
2: Welcome to the fantastic plastic world.
3: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
4: Nova FM. People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.

0: Nova FM. More Nova FM.
1: Τα Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Βλάσης.
2: Στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80 κυρίως, και στις επόμενες γενιές ως σήμερα, με τον Αλέκο Πάραμαν εις μνήμην Θάνου Τσέλιου, Παρασκευή στις 8 στον Nova FM.
3: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο στον Nova FM.

0: We're going to now pause for a commercial break.
1: Μετάβαμε μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
2: Πουλούρι!
1: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
3: Το έχει μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή.
4: Αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
3: Αρτοποιεί ο Τζούρικας. Βεζί

0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
2: Φεστιβάλ Συνετό Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Συνετό Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
3: Μίκι Μάους, ποντικάκι, Αμτς, μυρμηγκάκια, Σρέκ, τερατάκια, ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ. Υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ. Κροκίου 44 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-3548. Εντόμ. Στην υγιεινή, η μόνη επιλογή.
0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
4: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
4: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
4: Τμήμα προβολής
0: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
5: Nova FM.
6: Rocking seriously.
7: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
8: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
9: Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι!
10: Πουλούρι! Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
0: Com. Data Center Services.
10: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
11: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
0: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
12: Welcome now to the wonderful acoustic world of the Stereo Ambient Sampling System.
13: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
14: Με ZEN, Αλονίσου 8, Βόλος.
15: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
16: Nova FM.
17: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
6: τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Η Vienna Scientist εδρεύει στην Αυστρία και φιλοξενεί στις συλλογές της καλλιτέχνες που ξεκινούν μεν από διαφορετικές αφετηρίες, καταλήγουν όμως σε ένα κοινό τέρμα που για όλους εμάς μεταφράζεται σε ατέλειωτες ώρες μουσικής απόλαυσης. Από την τελευταία επετειακή συλλογή απολαμβάνουμε τους Καρουάν στο Reflections of a Poem.

0: Yeah.
1: Ορισμένα αξεσουάρ είναι εντελώς απαραίτητα για το κατοικίδιό σου. Εξοπλίσου κατάλληλα. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Ρεσιγκάρ είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Ρεσιγκάρ. Ξεκίνα Ρεσιγκάρ. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 58 319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
6: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
7: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
6: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
7: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
6: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
7: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
6: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
7: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
6: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
7: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 24 21 0 20 021.
7: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
6: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι. More. Nova FM.
8: Rocking Seriously.
9: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.
10: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
11: Πουλούρι.
12: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
13: Frictoria.com. Data Center Services.
14: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
15: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
16: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
1: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
17: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
18: Γεια σας. Είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
19: Με ZEN, Αλονίσου 8, Βόλος.
20: Jazz Life, μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους

0: FM.
1: Η ώρα είναι μία. Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
2: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια σας προσφέρουμε το καλύτερο.
3: Εργαλεία Κανελής.
2: Για το συνεργείο
3: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
2: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
3: Εργαλεία Κανελής.
2: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
3: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
2: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
1: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
4: We're gonna now pause for a commercial break.
5: Εκεί που σκάει το κύμα, αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019. Κύμα. Εμπειρία.
6: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
3: More Nova FM.
4: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο. Στο Nova FM.

Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον. Madonna's hits.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.

0: Talking Seriously.
1: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
2: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι!
4: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
6: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
7: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
8: Nova FM.
9: Το φεστιβάλ Συνετό Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Συνετό Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.

0: κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
1: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
2: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: More Nova FM.
4: Rocking seriously.
5: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
6: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
7: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
8: Με ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
9: Jazz Life, μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.

0: pause for a commercial break.
1: Μετά από μέχρι τον Τζούρικα, θέλει κανείς κάτι?
2: Πουλούρι!
1: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
3: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
4: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
3: Αρτοποιείο Τζούρικας.

0: μεριά του Πηλίου μέχρι τα νησιά των Σποράδων, το φεστιβάλ Συνεντόκ Κάραβαν ταξιδεύει το ντοκιμαντέρ σε όλη τη Θεσσαλία με δωρεάν προβολές, συναντήσεις με δημιουργούς και ξεχωριστές κινηματογραφικές εμπειρίες. Ακολουθήστε τη διαδρομή του Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
1: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
2: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Εργαλεία Κανελής.
2: Για το συνεργείο
0: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
2: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
0: Εργαλεία Κανελής.
2: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
0: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
2: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
1: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή. Εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ.
4: Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τη 1 μετά το μεσημέρι.
3: Τηλέφωνο
5: 24 230 653 53
3: enplopilion.gr.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: Σώμα έρευνας και διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
3: Κι όμως υπάρχουν μικρές καθημερινές πράξεις που κάνουν μεγάλη διαφορά στις ζωές τόσων ανθρώπων. Και μπορούμε να τις κάνουμε όλοι μας. Κάλεσε και εσύ σήμερα από σταθερό ή κινητό στο 19830 και στήριξε τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί κάθε κλίση γίνεται μια μικρή πράξη αγάπης. Γιατροί του κόσμου, όπου υπάρχουν άνθρωποι. 19830. Χρέωση από σταθερό 2 ευρώ και 60 λεπτά ανά κλίση και από κινητό 2 ευρώ και 73 λεπτά.
2: Εκεί που σκάει το κύμα, αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24 210 30 019.

0: χωριά του Πηλίου μέχρι τα νησιά των Σποράδων, το φεστιβάλ Συνεντόκ Κάραβαν ταξιδεύει το ντοκιμαντέρ σε όλη τη Θεσσαλία με δωρεάν προβολές, συναντήσεις με δημιουργούς και ξεχωριστές κινηματογραφικές εμπειρίες. Ακολουθήστε τη διαδρομή του Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
1: Όχι παιχνίδια στο δρόμο. Τα παιδιά πρέπει να μπαίνουν και να προσθένονται στο πίσω κάθισμα. More Nova FM. Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
2: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
3: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
4: Jazz Life, μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
5: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
5: Έχω
6: μετά θα πάνε
5: εκστασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρεθι.
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
3: Στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80 κυρίως και στις επόμενες γενιές ως σήμερα με τον Αλέκο Πάραμαν εις μνήμην Θάνου Τσέλιου Παρασκευή στις 8 στον Nova FM.
7: Κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος στο Nova FM 106.
8: Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το πρωί, εδώ, στο Nova, στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
9: Τα Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Την επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.
10: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210-45437.
11: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
12: Nova.
13: Rocking seriously.
14: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
15: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
16: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
17: Frictoria.com Data Center Services.
18: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
19: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
20: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
21: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.

Έτσι σήμερα είπα να θυμηθούμε την Τζάνις. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα. Πέμπτη σήμερα, 8 Οκτωβρίου 2026. Εδώ Βόλος, Nova FM, Rocking Seriously.

Η Τζάνις Λιν Τζόπλιν είχε γεννηθεί 19 Ιανουαρίου του 1943 στο Τέξας. Πέρασε στην αιωνιότητα στις 4 Οκτωβρίου του 1970. Η Τζάνις. Ένα μοναδικό φαινόμενο.

0: Και έτσι το πρώτο μέρος το αφιερώσαμε στην Τζάνις, την υπέροχη, την αξέχαστη Τζάνις Τζόπλιν. Πάμε μια γρήγορη βόλτα αλληλεγγύης εδώ στη γειτονιά μας, να ρίξουμε και μια ματιά στο πρόγραμμα του Nova FM και στο δεύτερο μέρος κάτι ανάλογο.
1: Rocking Seriously
2: με τον Coach στις 2 το απόμεσο μέρο στον Nova FM.
3: Πετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα, θέλει κανείς κάτι?
4: Πουλούρι!
5: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
7: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
8: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.

0: Κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρά για το κουλούρι.
1: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
2: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή. Εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ.
1: Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τη 1 μετά το μεσημέρι.
0: Τηλέφωνο
2: 24 230 653 53.
0: Enplopilion.gr.

0: φεστιβάλ Συνετό Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Συνετό Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
1: More Nova FM.
2: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
3: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
4: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
5: Jazz Life, μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δύο ώρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
6: Τα Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.
7: Something completely different. Μουσικές διαδρομές στο παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Κάθε Δευτέρα στις 10 με τον Γιώργο Ζούκα στο Nova FM.
8: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
9: Nova FM.
10: Plastics.
11: Rocking seriously.
12: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

Rocking Seriously μέρος δεύτερο. 106 MHz FM, από το πήλιο Nova FM 106.gr στο δίκτυο.

Και έτσι στο δεύτερο μέρος ξεκίνησε με Electric Ladyland. Πρόκειται για τον τελευταίο δίσκο των Experience. Μια και πήγαμε το πρώτο μέρος, το πήγαμε ως αφιέρωμα στην Janis Joplin, το δεύτερο μέρος θα είναι ανάλογα αφιέρωμα στον Jimi Hendrix. Rocking seriously και στο Facebook, rocking με απόστροφο, η ομάδα της εκπομπής. Nova Pavla FM 106, η σελίδα με τις πιο αξιόλογες διοργανώσεις.

ανέφερα την ομάδα της εκπομπής και την σελίδα με τις διοργανώσεις. Να υπενθυμίσω ότι σας έχουμε και μια ακόμα ομάδα φίλων, ποικίλου περιεχομένου οι αναρτήσεις, με τίτλο Supernova. Still raining, still dreaming.

Το σημερινό Rockin' Seriously θα κλείσει στην 1η Ιανουαρίου του 1970. A band of gypsies.

μετά τη διάλυση των Experience, άλλο ένα τρίο, Jimi Hendrix, Billy Cox, Barry Miles, A Band of Gypsies, Phil Morris, 1970, πρωτοχρονιά.

Αυτά και για σήμερα σε αυτήν εδώ την εκπομπή, με ένα παραθυράκι στη χρυσή εποχή του rock and roll. Στις 7 θα είναι μαζί μας ο Αριστίδης. Συνοπτικά σας τα λέω. Αμέσως μετά τα μεσάνυχτα ο κύριος Τάτσης, Jazz Life. Αύριο πρωί ο Κοσμάς με την Εύη. Εμείς ξανά μαζί στις 2 το απομεσήμερο, πρώτα ο Θεός. Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα.

0: Talking Seriously.
1: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
2: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Πουλούρι!
4: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
6: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
7: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
8: Nova FM.
9: Η ώρα είναι 3.
10: We're gonna now pause for a commercial break.
11: Το φεστιβάλ Cinedoc Caravan επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Cinedoc Caravan στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
12: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι. Μηχανή, εμπλό, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εμπλό.
13: Για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εμπλό,
12: τηλέφωνο
14: 24-230-653-53.
12: Εμπλό.pilion.gr.
15: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
16: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
15: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
16: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
15: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
16: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
15: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
16: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
15: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
16: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
15: Τηλέφωνο 24-21-0-20-021.
16: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
15: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
17: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
18: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
17: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
18: Nova FM 106.
17: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
18: Τμήμα προβολής
17: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.

0: εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019. Κύμα. Εμπειρία.
1: More Nova FM.
2: Welcome now to the wonderful acoustic world of the Stereo Ambient Sampling System.
3: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
4: Με Ζεν, Αλωνίσου 8, Βόλος.
5: Jazz Life, μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ Christmas και δραμάδες εδώ.
6: Έχω
7: μετά θα πάνε
6: εξτασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρευε.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
4: Στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80, κυρίως, και στις επόμενες γενιές ως σήμερα. Με τον Αλέκο Πάραμαν εις μνήμην Θάνου Τσέλιου, Παρασκευή στις 8, στον Nova FM.
8: Κάθε Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος. Στον Nova FM 106.
9: Του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10 στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.
10: Nova FM.
11: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
4: Τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Η Vienna Scientist εδρεύει στην Αυστρία και φιλοξενεί στις συλλογές της καλλιτέχνες που ξεκινούν μεν από διαφορετικές αφετηρίες, καταλήγουν όμως σε ένα κοινό τέρμα που για όλους εμάς μεταφράζεται σε ατέλειωτες ώρες μουσικής απόλαυσης. Από την τελευταία επετειακή συλλογή απολαμβάνουμε τους Καρουάν στο Reflections of a Poem.

0: Αθήνα FM.
1: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
2: Κι όμως υπάρχουν μικρές καθημερινές πράξεις που κάνουν μεγάλη διαφορά στις ζωές τόσων ανθρώπων. Και μπορούμε να τις κάνουμε όλοι μας. Κάλεσε και εσύ σήμερα από σταθερό ή κινητό στο 19830 και στήριξε τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί κάθε κλίση γίνεται μια μικρή πράξη αγάπης. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι. 19830. Χρέωση από σταθερό 2 ευρώ και 60 λεπτά ανακλήση και από κινητό 2 ευρώ και 73 λεπτά.
3: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
4: Nova. Nello.

0: Nova FM.
1: Η ώρα είναι 4.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
4: Στου παιδιού μου τη χαρά. Αχ, με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Λέω Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
6: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Δημητρέλιας Computers. Μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση για την μικρή και την μεγάλη επιχείρηση. Ταμιακές μηχανές, ζυγιστικές μηχανές, συστήματα ασφαλείας. Δημητρέλιας Computers, τηλεπικοινωνίες και κυρίως υποστήριξη. Αντωνοπούλου 164, τηλέφωνο 24210-76-273 και στο δίκτυο dimitrelias.gr.
0: More Nova FM.
7: Terra Incognita. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρόνικα. Στο Nova FM 106.

0: Mind the Gap Mates.
1: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
0: Με την Ήρωα Σεφαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
2: Welcome to the fantastic plastic world.
3: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

0: Now for something completely different. Μουσικές διαδρομές στο παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Κάθε Δευτέρα στις 10 με τον Γιώργο Ζούκα στο Nova FM.
1: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.

0: Τα κατοικίδια ζωάκια δεν είναι παιχνίδι. Δεν είναι κατάλληλα για δώρο έκπληξη. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
1: Το φεστιβάλ Cinedoc Caravan επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Cinedoc Caravan στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
2: Frictoria Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
5: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
6: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
5: Μα δεν το έχεις κόψει.
6: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: More Nova FM.
9: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο. Στον Nova FM.
10: Κάθε Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος. Στο Nova FM 106.
11: Τα Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής, η Νεοπλάσης.
12: Έχω
13: βάλει εδώ Christmas και δραμάδες εδώ.
12: Έχω.
13: Μετά θα πάνε
12: εξτασιαστεί.
13: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
12: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
13: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
12: Εξαιρετικό.
13: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
12: Τι λέρεθι.
13: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
14: Punk Life. Στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80, κυρίως. Και στις επόμενες γενιές, ως σήμερα. Με τον Αλέκο Πάραμαν, εις μνήμην Θάνου Τσέλιου. Παρασκευή στις 8, στον Nova FM.

0: is this?
1: Nova FM.
0: My definition of a boombastic jazz style.
2: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
3: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
4: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
5: Jazz Life, μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
6: Nova FM.
7: Η ώρα είναι 5.
8: We're gonna now pause for a commercial break.
9: Το φεστιβάλ Συνετό Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Συνετό Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
10: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ, τηλέφωνο
11: 24-230-653-53,
10: εν πλώ, pilion.gr.
12: Μην αγοράζεις κατοικίδιο. Υιοθέτησε. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210-45437.
13: Αλκοόλ και τιμόνι. Συνδυασμός που σκοτώνει.
14: More Nova FM.
15: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
16: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
17: Έχω βάλει εδώ Κοσμάς Κατραμάδος εδώ.
16: Έχω.
17: Μετά θα πάνε
16: εξτασιαστεί.
17: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
16: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
17: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
16: Εξαιρετικό.
17: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
16: Τι λέρευε.
17: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
18: Rocking seriously.
19: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
20: Μετάδομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
21: Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι!
22: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
23: Com. Data Center Services.
24: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
25: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
26: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
27: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
28: Του Ντίνου.
0: Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Βλάσης.
1: Welcome to the fantastic plastic world.
2: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
13: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
3: Nova FM.
4: Back to the music.
5: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
6: Madonna's Hits.

0: το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το σωστό.

μάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.

FM. Rocking seriously. Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

0: υπερβολική ταχύτητα σκοτώνει. Nova FM. Η ώρα είναι 6.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Το φεστιβάλ Συνετό Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Συνετό Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
3: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Τηλέφωνο
4: 24-230-653-53
3: enplopilion.gr.

0: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Δημητρέλιας Computers. Μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση για την μικρή και την μεγάλη επιχείρηση. Ταμιακές μηχανές, ζυγιστικές μηχανές, συστήματα ασφαλείας. Δημητρέλιας Computers, τηλεπικοινωνίες και κυρίως υποστήριξη. Αντωνοπούλου 164, τηλέφωνο 24210-76273 και στο δίκτυο dimitrelias.gr. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: More Nova FM.
0: Punk Life στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80 κυρίως και στις επόμενες γενιές ως σήμερα με τον Αλέκο Πάραμαν εις μνήμην Θάνου Τσέλιου Παρασκευή στις 8 στον Nova FM.
3: Shred Universe. Κουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
4: Βραδινός Guy Fest. Δευτέρα βράδυ 9 με 10 με τον Κώστα Ματζήρη στο Nova FM.

0: Soundscape Diaries. Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.
1: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήν Κουγιουμτζού στο Nova FM.
2: Nova.
3: Yeah.
4: Της εβδομάδας, νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Η Vienna Scientists εδρεύει στην Αυστρία και φιλοξενεί στις συλλογές της καλλιτέχνες που ξεκινούν μεν από διαφορετικές αφετηρίες, καταλήγουν όμως σε ένα κοινό τέρμα που για όλους εμάς μεταφράζεται σε ατέλειωτες ώρες μουσικής απόλαυσης. Από την τελευταία επαιτειακή συλλογή απολαμβάνουμε τους Καρουάν στο Reflections of a Poem.

0: Νόβο. FM.
1: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Το Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
3: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
4: Mickey Mouse. Ποντικάκι. Άντς, μυρμηγκάκια, σρεκ, τερατάκια, ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ, μειοκτονίες, αφεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ, υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ, Κροκίου 44 στο Βόλο, τηλέφωνο 24210-3548. Εντόμ, στην υγιεινή, η μόνη επιλογή.
0: More Nova FM.
5: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο. Στο Nova FM.

0: pause for a commercial break.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: More Nova FM. Punk Life. Στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80 κυρίως. Και στις επόμενες γενιές ως σήμερα. Με τον Αλέκο Πάραμαν εις μνήμην Θάνου Τσέλιου. Παρασκευή στις 8 στον Nova FM.

Τέρα Incognita. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρονικά. Στο Nova FM 106.

Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.

0: Join the Gap Mates.
1: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
0: Με την Ήρα Σεφαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
2: And now for something completely different. Μουσικές διαδρομές στο παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Κάθε Δευτέρα στις 10 με τον Γιώργο Ζούκα στο Nova FM.
3: Nova FM.
4: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
5: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
6: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
7: Μεζέν, Αλονίσου 8, Βόλος.

0: this.
1: Nova FM.
0: My definition of a boombastic jazz style.
2: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
3: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
4: Μεζέν, Αλονίσου 8, Βόλος.
5: Nova FM.
6: Όταν βγάζεις το σκύλο σου βόλτα, έχει πάντα τα κατάλληλα μέσα για να μαζεύεις τα περιττώματά του. Και λίγο νεράκι, αν χρειαστεί να ξεπλύνεις τα ούρα του. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
7: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου, που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης, να συνεχίζει να σε προστατεύει ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της, να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη, όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
8: More Nova FM.
9: Κάθε Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος. Στο Nova FM 106.

0: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
1: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
2: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
3: Nova FM.
2: Η ώρα είναι 8.
4: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
5: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια σας προσφέρουμε το καλύτερο.
6: Εργαλεία Κανελής.
5: Για το συνεργείο
6: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
5: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
6: Εργαλεία Κανελής.
5: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
6: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
5: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
4: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
7: We're gonna now pause for a commercial break.
6: Το φεστιβάλ Cinedoc Caravan επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Cinedoc Caravan στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
8: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Κι όμως, υπάρχουν μικρές καθημερινές πράξεις που κάνουν μεγάλη διαφορά στις ζωές τόσων ανθρώπων. Και μπορούμε να τις κάνουμε όλοι μας. Κάλεσε και εσύ σήμερα από σταθερό ή κινητό στο 19830 και στήριξε τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί κάθε κλίση γίνεται μια μικρή πράξη αγάπης. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι. 19830. Χρέωση από σταθερό 2 ευρώ και 60 λεπτά ανακλήση και από κινητό 2 ευρώ και 73 λεπτά.
10: More Nova FM.
11: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
12: Βραδινός Γκαϊφές, Δευτέρα βράδυ 9 με 10 με τον Κώστα Ματζέρη στο Nova FM.

0: like it. Not even remotely like this. Nova Music.
1: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
2: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
3: Μεζέν, Αλονίσου 8, Βόλος.

children. We love our town. We love our children.

0: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
1: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
2: Με ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
3: Nova FM.
2: Η ώρα είναι 9.
4: We're gonna now pause for a commercial break.
5: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
6: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
5: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
6: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
5: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
6: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
5: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
6: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
5: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
6: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 24 21 0 20 021.
6: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
5: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
7: Το φεστιβάλ Συνεντό Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Συνεντό Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
8: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
9: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
8: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
9: Nova FM 106.
8: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
9: Τμήμα προβολής
8: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: More Nova FM.
10: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
11: Rocking Seriously.
12: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
13: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
14: Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι!
2: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
8: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
15: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
16: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
17: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
18: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
19: Nova. Yeah. Nova.
20: Bailen el hustle español.

0: Nova FM.
1: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
2: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
1: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
2: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
1: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
2: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
1: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
2: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
1: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
2: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2421-020-021.
2: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια, με λαχανικά ή με γαρίδες.
1: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
0: Nova FM.
3: Welcome to the fantastic plastic world.
4: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

0: κόκκινη. Γραμμή. Η υπερβολική ταχύτητα σκοτώνει.
1: Nova FM.
0: Η ώρα είναι 10. Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
2: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
3: Εργαλεία Κανελής.
2: Για το συνεργείο
3: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
2: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
3: Εργαλεία Κανελής.
2: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
3: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
2: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
4: We're going to now pause for a commercial break.
3: Το φεστιβάλ Cinedoc Caravan επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Cinedoc Caravan στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
5: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι. Μηχανή, εμπλό, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εμπλό.
6: Για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εμπλό.
5: Τηλέφωνο
7: 24 230 653 53.
5: Εμπλό, πίλιον.gr.

0: Ειδικό σώμα έρευνας και διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
1: Στου παιδιού μου τη χαρά. Αχ, με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Λέω Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
3: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
4: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
3: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
4: Nova FM 106.
3: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
4: Τμήμα προβολής
3: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
5: More Nova FM.
6: Mind the gap, mates.
7: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
6: Με την Ήρο Σεφαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
8: Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρόνικα. Στο Nova FM 106.

0: Welcome to the fantastic plastic world.
1: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

τα μεσάνυχτα θα είμαστε μαζί για να πούμε ιστορίες. Και τις ιστορίες, όπως πάντα, τις λέμε με τραγούδια. Στην προκειμένη περίπτωση σήμερα, λέμε να πάμε καμιά πενινταριά χρόνια πίσω. Και να ψάξουμε λίγο και τις μουσικές, τα συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες. Όχι όσο είναι και καλά τα πρώτα ονόματα.

It wasn't my idea to dance. Η Move υπήρξαν ένα από τα πλέον δημοφιλή συγκροτήματα στα τέλη της δεκαετίας του 60 στη Μεγάλη Βρετανία. Στην Αμερική δεν τα κατάφεραν και ποτέ. Η ίδια μουσική. Ακολουθήσαν διαφορετική πορεία μετά τη δήλωσή τους, κυρίως αποτέλεσαν τη ραχοκουκαλιά των Electric Light Orchestra.

ιστορίες λοιπόν από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάπου εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60, αρχές δεκαετίας 70. Αυτή είναι η Ombres από το Memphis του Τένεσι. Και αυτή η Pretty Things.

Pretty Things, το δικό τους Summer Time. Τώρα βέβαια η Pretty Things είναι ένα από τα μεγάλα συγκροτήματα στη δεκαετία του 60 για τη Μεγάλη Βρετανία. Να πούμε έτσι απλά ότι είναι το συγκρότημα που έγραψε την πρώτη ροκ όπερα πριν τους Who, το SF Sorrow. Αλλά έχουν και άλλη μια παράξενη ιστορία, γιατί όταν ξεκινήσαν το 1962 ονομάζονταν Little Boy Blue and the Blue Boys. Και ήταν ο Dick Taylor, στην προηγουμένη περίπτωση, ο αρχηγός και ιδρυτής των Pretty Things. Μαζί του παίζαν ο Keith Richards, ο Mick Jagger και ο Ian Stewart. Ως που ήρθε ο Brian Jones και είπε, ρε παιδιά, πρέπει να τα αλλάξουμε λίγο το πράγμα, να του πούμε το συγκρότημα The Rolling Stones. 6 μήνες αργότερα ο Dick Taylor όμως, ενώ το είχε γυρίσει και έπαιζε μπάσο, γιατί

ήταν πολλοί κιθαρίστες μαζεμένοι. Τελικά αποφάσισε να φύγει και να δημιουργήσει με κάποιους άλλους φίλους ένα άλλο συγκρότημα, τους Pretty Things. Συνέχεια με τους Blue Cheer.

Sheer, The Same Old Story. Πάμε μία Αγγλία, μία Αμερική, Καλιφόρνια στην προκειμένη περίπτωση, Blue Cheer. Τώρα αν ψάξετε καλά την ιστορία ιδιαίτερα του heavy metal, θα δείτε ότι στις ρίζες του αναφέρονται δύο ονόματα, αυτό του Dave Davis από τους Kings, αλλά και το συγκρότημα των Blue Cheer, οι οποίοι θεωρούνται ότι πάτησαν πάνω τους μουσικά το heavy metal, το punk rock, ακόμα και το grunge.

James Gang, ένα από τα πιο γνωστά τους τραγούδια, το Funk 48. Οι James Gang είχαν τη δικιά τους ιστορία. Εξέχονται ονόματα. Ο Τζο Γουάλς, που τον γνωρίσαμε βέβαια όταν έφυγε από τους James Gang και, δημιούργησε τους Eagles, αλλά και τον Jim Fox, τον drummer, ο οποίος αυτόν χρωστάνε και το όνομά του στο James, James Gang. Ήταν το συγκρότημα ή η παρέα τέλος πάντων του James. Πάμε και σε ένα συγκρότημα του Devil's Anvil. Αυτοί γίνανε αργότερα οι Mountains, αλλά ακούστε λίγο το τραγούδι.

0: Nova FM.
1: Το φεστιβάλ Συνεντό Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Συνεντό Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
2: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ,
3: για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι.
2: Τηλέφωνο
4: 24-230-653-53
2: enplopilion.gr.
0: More Nova FM.
5: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
0: Nova FM.
6: Welcome to the fantastic plastic world.
7: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

Hey Bulldog, το τραγούδι του John Lennon όταν ήταν ακόμη με τους Beatles, το Yellow Submarine. Εδώ από τις Fanny, αν όχι ένα, το πρώτο πλήρως αμιγός γυναικείο συγκρότημα της rock μουσικής. Και αυτός είναι ο Ζακαράια.

Country Out of Reach. Η Βρετανή Ζακαράια. Ένα από τα πρώτα συγκροτήματα που ανακάτεψαν όμορφα το hard rock, τα blues, την ψυχεδέλεια και το folk, κάνοντας ένα τέλειο μείγμα που αργότερα θα ονομάζονταν progressive. Οι μουσικοί τους ακολουθήσαν βέβαια στη συνέχεια αρκετά μεγάλα συγκροτήματα της progressive rock μουσικής, όπως ο Σκότερ Μας ή ο Γκοφ Λέι που έπαιζε με τον Φιλ Ματζανέρα, και γενικότερα είναι μια περίεργη ιδιαίτερη περίπτωση συγκροτήματος. Λίγο πιο βόρεια στη Σκωτία συναντάμε τους Stone the Crows σε ένα τραγούδι που έκανε γνωστό μάλλον ο Τζο Κόκερ, Mad Dog and the Englishman. Τα φωνητικά υπέροχη Magic Bell.

Stone the Crows. Είναι από αυστραλέζικη αργό, σημαίνει έκπληξη. Magic Bell στα φωνητικά. Les Harvey στην κιθάρα, ο μικρότερος αδερφός του Alex Harvey. Stone the Crows, ένα από τα μεγάλα συγκροτήματα της Σκωτίας. Αυτή εδώ τώρα είναι οι Buckinghams, αλλά παρά το όνομά τους είναι Αμερικάνοι. Inside Looking Out.

The Buckinghams. Ήταν τότε το 1965 που μετά τη μεγάλη επιτυχία των Beatles στην Αμερική όλοι ψάχνονταν λιγάκι να μοιάσουν Βρετανοί, αφήναν μαλάκια, ντύνονταν ανάλογα και προσπάθουσαν να βγάλουν τέλος πάντων όλο αυτό που προωθούσε η σκηνή του Λίβερπουλ και του Λονδίνου. Έτσι προέκυψαν οι Buckinghams, οι οποίοι κάναν μια τεράστια επιτυχία στην Αμερική και στα top με άλλα τραγούδια, όχι με το συγκεκριμένο, κυρίως με το Kind of a Drug. Ένα συγκρότημα που είχε στις τάξεις του και τον drummer τον John Poulos, ο οποίος ήταν μόλις είχε έρθει από την Ελλάδα και ξεκίνησε την καριέρα του εκεί και ήταν ένα από τα βασικά στελέχη και μία από τις κυρίες αιτίες που το συγκρότημα αυτό παρέμεινε συγκρότημα και έγινε και μεγάλο. Γι' αυτό και εμείς θα πάμε στην Καστοριά. Ξένος Ζητιάνος από τους Κάστορες.

ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Μέχρι τα μεσάνυχτα θα είμαστε παρέα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Ζανάτος Παπαγεωργίου. Αυτοί, αν τους χάσατε, ήταν οι Κάστορες και ακολουθούν οι Love Sculpture, ένα από τα συγκροτήματα του Dave Edmunds, από τα πρώτα. Ακούμε το Farandol, μουσική του George Bizet, αν δεν κάνω λάθος.

Δεν νομίζω ο Μπιζέ να είχε πρόβλημα. Ήταν η Love Sculpture και το Far and All. Και αυτός είναι ο Ian Hunter με τους Mod Apple Whiskey Women.

Mother Hopple. Και τώρα μου ήρθε ένα ωραίο αφιέρωμα για εκπομπή με τα συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που έχει βοηθήσει να σταθούν στα πόδια τους, να αναδειχτούν και να γίνουν μεγάλοι. Ο David Bowie γεμίζει ένα δύο ώρο άνετα, πιστέψτε με. Η Mother Hopple λοιπόν ήταν να διαλυθούν το 1972 και ο David Bowie τους είπε: όχι ρε παιδιά, μια χαρά συγκρότημα, θα σας δώσω ένα τραγουδάκι, θα κάνετε ένα νούμερο ένα, θα συνεχίσετε μια χαρά. Έτσι προέκυψε το All the Young Dudes, όπου έπαιζε μάλιστα και μαζί τους στις ηχογραφήσεις, αν και δεν το βγάλανε λόγω πνευματικών δικαιωμάτων. Mother Hopple. Και βέβαια ακολούθησε η καριέρα του Ian Hunter μετά, και αυτή αξιολογώνεται μέχρι σήμερα. Πάμε σε ένα αμερικάνικο πάλι συγκρότημα, τους Monkeys. Αυτοί προέκυψαν από μια τηλεοπτική σειρά που ήθελε να γελιοποιήσει τους Beatles, μέχρι που σήκωσαν ανάστημα και είπαν: όχι ρε παιδιά, εμείς δεν είμαστε μόνο ηθοποιοί, γράφουμε και τραγούδια.

συμμετοχή σε ένα από τα πρώτα συγκροτήματα που ο τραγουδιστής ήταν ο ντράμερ. Αυτά και σε λίγο πάλι μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου.

0: Nova. Nova FM.
1: Η ώρα είναι 11.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
4: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
3: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
4: Nova FM 106.
3: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
4: Τμήμα προβολής
3: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
5: Nova FM.
6: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
7: Mind the gap, mates.
8: Τετάρτη στις 11 το πρωί
7: με την Ήρο Σεφαλίδη στο Nova FM στους 106.
9: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
10: Nova FM.
11: Back to the music.
12: Welcome to the fantastic plastic world.
13: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

Ιστορίες από τη ζούγκλα του Βινιλίου μέχρι τα μεσάνυχτα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Ζανάτος Παπαγεωργίου. Αυτή εδώ θα μπορούσε να είναι η ωραία αρχή, αλλά δεν είναι. Είναι ένα γερμανικό συγκρότημα, η Virus. Στα πλήκτρα βέβαια είναι ο Ken Hensley, τον ωραία hip. Το όνομά τους, Weed.

Ήταν το My Dream από το μοναδικό άλμπουμ που βγάλαν το 1971. Το επόμενο τραγούδι τώρα, ίσως κάποιοι το έχετε ακούσει από τους Nirvana, ίσως και από τους Prodigy. Εδώ όμως το τραγουδάει αυτή που το έγραψε, η Μαρίσκα Βέρες, η οποία το ερμηνεύει φυσικά μαζί με το συγκρότημά της, τους Shocking Blue. Love Buzz.

Love Buzz στην αυθεντική του μου πρώτη ηχογράφηση με τους Shocking Blue, τους ίδιους Shocking Blue που είχαν γράψει και το Venus. Για να πάμε σε έναν μεγάλο καλλιτέχνη Αμερικανό, ειδικά στα τέλη της δεκαετίας 60, αρχές 70, τον John B. Benson, Sebastian, John Sebastian, τον αρχηγό των Loving Spoonful, ο άνθρωπος που τραγουδούσε, έγραφε τα τραγούδια του, ήταν κιθαρίστας, έπαιζε φυσαρμόνικα και έπαιζε και ηλεκτρική άρπα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. John Sebastian, τον ακούμε στο Well, Well, Well. Και με μια μικρή υποσημείωση, είναι ο άνθρωπος που παίζει φυσαρμόνικα στο Roadhouse Blues των Doors.

Well, John Sebastian. Όσοι έχετε δει την ταινία, το ντοκιμαντέρ για το Woodstock, είναι ο τυπάκος με την κιθάρα με τα γυαλάκια που βγαίνει στην αρχή, επειδή έχει βρέξει και δεν μπορούν να στήσουν τα μηχανήματα για τον Κάρλος Σαντάνα. Αυτός. Τώρα για τον επόμενο, Lord Sats, μαζί με κάτι καλούς του φίλους, λέει. Και τι καλούς φίλους, από τον Jimmy Page, τον Jeff Beck, τον John Bonham, τον Noel Reading, τον Richie Blackmore, τον Jeff Beck, ποιους άλλους θέλετε, όλοι μαζί, One for Your Baby.

Jack Bruce, Eric Clapton, Ginger Baker, Cream. Και το τραγούδι έχει τον περίεργο τίτλο πάνω στο δίσκο SWLABR με κεφαλαία γράμματα, αλλά αυτό σημαίνει She walks like a birded rainbow, δηλαδή αυτή περπατάει σαν ένα μουσάτο ουράνιο τόξο. Ποίηση του Pete Brown είναι έτσι κι αλλιώς, που να βγάλετε άκρη. Πάμε στο συγκρότημα του Steve Winwood στη δεκαετία του 70, του Traffic. Ακούμε το Freedom Rider.

γράφει και ένα από τα μεγάλα βρετανικά συγκροτήματα από το Birmingham, οι περισσότεροι. Το συγκρότημα του Steve Winwood κυρίως, αλλά και του Jim Cabaldi, του Chris Wood και του Dave Mason. Εντάξει, ο Winwood έγινε πολύ γνωστός. Ο Jim Cabaldi συνέχισε την καριέρα του γράφοντας τραγούδια για το συγκρότημα των Santana και των Eagles.

Ίδια εποχή, έτσι τέλη δεκαετίας 60, αρχές δεκαετίας 70 είπαμε σήμερα. Ιστορίες από τη ζούγκλα του Βινιλίου. Μέχρι τα μεσάνυχτα, στην επιλογή της μουσικής και στο μικρόφωνο Ζέλανδος Παπαγεωργίου. Πάμε τώρα σε ένα συγκρότημα, σε ανάλογο ύφος, από τη Δανία. Ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα της Δανίας εκείνη την εποχή, η Gasoline. Να ακούσουμε το Fractal Diddle Tag, κάπως έτσι. Αν και την πρώτη φορά που είδα δίσκο τους, μου έκανε πολύ εντύπωση το εξώφυλλο που ήταν με πληρωμένα τα πνευματικά δικαιώματα, παρακαλώ, στον Ερζέ, από τα κόμιξ του Τεντέν.

0: is this?
1: Nova FM.
0: My definition of a boombastic jazz style.
2: One. Nova. Nova FM.
3: Μην αγοράζεις κατοικίδιο. Υιοθέτησε. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
4: Rocking Seriously
5: με τον Coach στις 2 το απόμεσημέρο στον Nova FM.

0: nothing like it. Nova Music.
1: Welcome to the fantastic plastic world.
2: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Ακούμε το Cheese Week Flyover από το ένα και μοναδικό άλμπουμ που έβγαλε ο αρμονίστας των 10 Years After, ο Τσίκ Τσέρτσιλ. Στο συγκεκριμένο βέβαια κομμάτι παίζει μαζί του πιάνο και ο Ρότζερ Χότσον. Και όπου ο Ρότζερ Χότσον, εσείς βάζετε Super Trump.

Από το Cheese Week της Μεγάλης Βρετανίας θα πάμε τώρα ένα ταξίδι αρκετά μακρινό στην Αυστραλία για να συναντήσουμε τους Easy Beats, το συγκρότημα δηλαδή του George Young, του μεγάλου αδερφού των αδερφών Young, τον AC/DC αργότερα. Okay. Οι Easy Beats λοιπόν μαζί με τον George Young και ο Harry Vanda φυσικά. Who are my friends?

Are My Friends, Easy Beats, που γίνανε βέβαια πολύ γνωστή με το Friday on My Mind. Που παραχώνουν λιγάκι χρόνο για τον Arthur Lee και τους Love στο I'll Pray For You.

Arthur Lee με τους Love, I'll Pray For You. Είπαμε τέλη δεκαετίας 60, αρχές δεκαετίας 70. Πάμε τώρα και σε έναν άλλο κύριο, ο οποίος έγινε γνωστός ως The Sunshine Kid. Αλλά το κυρίως όνομα ήταν Chris Hodges. Ένας από τους πρώτους τραγουδοποιούς που ασχολούθηκαν με τα UFO. Θα ακούσουμε λοιπόν το We Are On Our Way και φυσικά εννοεί τους εξωγήινους.

Run Away, Chris Hodge. The Sunshine Kid, που πίστευε βέβαια ότι οι εξωγήινοι έρχονται για να μας ανοίξουν τα μάτια. Να μας δείξουν ποιο είναι το πραγματικό νόημα της ζωής και τα λοιπά. Και έρχονται. Όλα τα άλλα τα έχουμε δει. Το επόμενο συγκρότημα τώρα είναι βαρύ περιβολικό. Βάλτε με το νου σας ότι τους λένε τα κοράκια. Μετά τι άλλο να πούμε, ένα τραγούδι τους το πήραν οι Black Sabbath και το κάνουν το πρώτο τους συγκλάκι, το Evil Woman. Ακούμε το Slow Down από τους Crow.

κάπου εδώ είναι που στο κοινό ο 17χρονος Ozzy Osbourne λιποθυμάει και λέει θα γίνω σαν και αυτός. Ήταν η Crow.

Και αν αυτό το συγκρότημα είχε ένα εύκολο όνομα, τώρα το επόμενο είχε ένα άλλο πρόβλημα. Ήταν 5 άτομα. Και άντε να αποφασίσουν τι όνομα να βγάλουν στο συγκρότημα. Μέχρι που τελικά κατέληξαν να το ονομάσουν με τα μικρά τους ονόματα. Έτσι, το συγκρότημα λέγεται Dave D, Dozy, Bicky, Mick και Teach. Κάναν και καριέρα. Βγάλαν δίσκους, πήγαν και στο νούμερο 1. Ακούμε το Help Me.

Dave D. Αυτός είναι ο ένας. Ο Ντόζι, ο Μίκη, ο Μίκ και ο Τιτς. Από το Σαλίσμπουρι της Μεγάλης Βρετανίας. Πήγαν στο νούμερο ένα με το The Legend of Xanadu και άλλα διάφορα. Στη Μεγάλη Βρετανία βέβαια, στην Αμερική ούτε που τους ξέραν. Έφτιαγε και λίγο το όνομα.

αυτά για σήμερα. Ήταν από τις 10 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής του Τζανάτος Παπαγεωργίου. Ήταν ένα δίωρο γεμάτο από ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Αφήσαμε για το τέλος τον Mike Bloomfield με τον Barry Goldberg και τον Buddy Miles, τον Nick Gravenites και τον Harvey Brooks σε μια διασκευή, δική τους διασκευή, στο κλασικό Sunny, The Electric Flag. Καληνύχτα.

0: going to now pause for a commercial break.
1: Το φεστιβάλ Cinedoc Caravan επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Cinedoc Caravan στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
2: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
3: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
2: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
3: Nova FM 106.
2: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
3: Τμήμα προβολής
2: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
4: More Nova FM.
5: Τα μπλούς του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής η Νεοπλάσης.
6: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού. Στο Nova FM.
7: Rocking seriously.
8: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
1: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Σειρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Η εκπομπή Jazz Live για μια ακόμα βραδιά είναι κοντά σας. Ξεκινάει ένα ταξίδι, δίωρο, στον κόσμο της jazz, του χθες και του σήμερα. Η Ezra Collective μας καλωσόρισαν στην απόψινή μας εκπομπή με το νέο τους άλμπουμ Here Because of Hope. Ακούσαμε το κομμάτι Someday. Η Ezra Collective που ο ήχος τους ακολουθεί μια διαδρομή από την Αφρική μέσω Καραϊβικής στο σύγχρονο Λονδίνο. Να σημειώσετε, το άλμπουμ πήγε στο νούμερο 1 του UK Album Chart, δηλαδή του επίσημου καταλόγου επιτυχιών για τα άλμπουμς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και αυτό που μόνο του είναι κάτι αξιοθαύμαστο, αφού ελάχιστα άλμπουμς το έχουν καταφέρει αυτό στην 60χρονη παρουσία του chart στη βρετανική μουσική πραγματικότητα. Freddie Hubbard για τη συνέχεια, Little Sunflower από το άλμπουμ Black Lash του 1965. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Celestial Blues από τους Gary Bartz and Two Troop και το σπουδαίο τους άλμπουμ Harlem Bush Music Uhuru που κυκλοφόρησε το 1991. Θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με τον βιμπραφωνίστα Roy Ayers και το συγκρότημά του Ubiquity. Ακούμε το κομμάτι The Memory από το άλμπουμ The Vibration του 1976. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι.

Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106. Wow. Nova 106.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Nova FM.
2: Τα blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.

Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους

0: Έλαβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fraserderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

Jazz Live μέρος δεύτερο με τον drummer Gregory Hutchinson και το νέο του άλμπουμ Kind of Now, The Pulse of Miles Davis, όπου βέβαια διασκευάζει με τον δικό τρόπο συνθέσει του Miles Davis, όπως το Seven Steps to Heaven που ακούσαμε, μια σύνθεση του Miles από το μόνιμο άλμπουμ του 1963, για τη συνέχεια Chico Freeman από το δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ Morning Prayer 1976, ακούμε το κομμάτι Like the Kind of Peace It Is, μαζί τον Henry Thardigill, Cecil McBee, Muller Richard Abrams. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Πορτογάλος εξοφωνίστας Ροντρίγκο Αμάντο και το συγκρότημά του The Bridge από, The Bridge, από το άλμπουμ του Farther Beyond, είναι ζωντανά εγγραφημένο στο Άμστερνταμ το 2023, κυκλοφόρησε το 2025. Ακούσαμε το κομμάτι That's How Strong Our Love Is. Για το κλείσιμο του δεύτερου μέρους της εκπομπής That's Live διαλέξαμε του Chicago Underground, ένα ντουέτο Rob Manzurek, κορνέτα, πιάνο και διάφορα ηλεκτρονικά, και Chad Taylor, κρουστά. Axis and Alignment, το άλμπουμ το οποίο διαλέγουμε, το κομμάτι Lifelines. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Λεπτή, κόκκινη, γραμμή. Η υπερβολική ταχύτητα σκοτώνει.
2: Nova FM.
3: Nova. Nova FM.
4: More Nova FM.
5: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
6: Στο Internet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Internet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σειρά, ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τρίτο ημέρο της εκπομπής Jazz Life, ακούγοντας Duke Ellington και John Coltrane. Από τη συνεργασία τους και το άλμπουμ του 1963 ακούσαμε Angelica. Για τη συνέχεια, Brad Mehldau, από το άλμπουμ Brad Mehldau Trio Live, ηχογραφημένο το 2008 στο Village Vanguard. Για την ακρίβεια κυκλοφόρηση το 2008, είχε ηχογραφηθεί το 2006 σε ένα εξαήμερο εμφανίσεων στο Village Vanguard το τρίο. Το τρίο το οποίο αποτελείται από τον Larry Grenadier μπάσο και τον Marcus Gilmore drums. Ακούμε το κομμάτι B-flat Vals. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Na na na na,

Ήταν ο Γάλλος σαξοφωνίστας Εμίλ Παριζιέν από το νέο του άλμπουμ Floating, ακούσαμε το κομμάτι Portal, το οποίο στην αρχή, στην εισαγωγή δηλαδή, θύμιζε λίγο Επικίνδυνες Αποστολές και Λάλο Σιφρίν, στον μπάσο η σπουδαία Λίντα Μέιχον Λου. Κλείνουμε το τρίτο ημίρο της εκπομπής Jazz Live με τη Steve Swallow, Winter Song στο νέο του άλμπουμ μετά από πολλά χρόνια. Ακούμε το κομμάτι 6, μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Nova FM.
2: Nova.

0: του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Βλάσης.
1: Welcome to the fantastic plastic world.
2: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova, στο

0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος σε Pumpkinhead Live με τον τρομπετίστα Jeremy Pearl, το νέο του άλμπουμ Our Community Will Not Be Erased. Ακούσαμε το κομμάτι Manifesto και τη συνέχεια είναι επίσης νέο άλμπουμ Leikisi Benjamin μαζί με Terence Blanchard στο συγκεκριμένο κομμάτι Beyond the Dawn, το συγκεκριμένο κομμάτι από το νέο της άλμπουμ We Dream. Στο μικρόφωνο και σε επιλογή.

Sleeves ή πως ο John Coltrane μετέτρεψε μια αγγλική μπαλάντα του 16ου αιώνα σε ένα από τα αριστουργήματα της jazz, εκπληκτική ερμηνεία του στο σοπράνο σαξόφωνο, από το άλμπουμ Africa Brass του 1961. Θα κλείσουμε με ένα καινούργιο άλμπουμ, τον πιανίστα Sean Mason, το νέο του άλμπουμ State of the Art. Ακούμε το κομμάτι Secure the Bag. Ένας καλλιτέχνης, αληθινός μάστερ του ήχου του Νότου, Sound of the South. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτσι, που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Nova. Nova FM.
2: More Nova FM.
3: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω
4: μετά θα πάνε
3: εκστασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέει, ρε φίλε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
1: Nova. Yeah.